0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

One more for the road.

reach and get my slide.

0: Lasciatemi cantare.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μαρέ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όνειρα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σκουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν γελάσουν

Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Καλή σας ακρόαση.

Mr. BB King. BB King.

Ακούτε Radio Bird και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Οικονόμου.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το καλοκαίρι καλά κρατεί, αλλά σιγά σιγά επιστρέφω στην ιντερνετική συχνότητα του Radio Bird. Το Radio Bird, ο σταθμός που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ανοίγει τα φτερά του και μαζί του επιστρέφει και το ένα φαίνει τ' άλλο. Η εκπομπή με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου. Με αγαπημένα τραγούδια, ροκ μουσικές ιστορίες, γνωστές άγνωστες αλλά και απρόσμενες διαδρομές. Γιατί ξέρετε πώς πάει. Η μουσική είναι ένα ταξίδι. Ένα κομμάτι ξεκινά και σε παρασέρνει. Και πριν το καταλάβεις, το επόμενο είναι ήδη εδώ. Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε ακόμη, η μουσική όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Το ρολόι δείχνει 6 ώρα και για την επόμενη ώρα η εκπομπή το ένα φαίνει το άλλο. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, έτοιμος να σας κρατήσει συντροφιά σε ένα ακόμη ταξίδι γεμάτο σπουδαίες μουσικές, κρυμμένες ιστορίες και ηχητικές συνδέσεις που ξεπερνούν σύνορα και δεκαετίες. Μην ξεχνάτε, είμαστε μαζί καθημερινά, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μπείτε τώρα στο www.radiobird.gr, ανοίξτε το live chat μας και πείτε μας από πού μας ακούτε, στείλτε μας τα σχόλιά σας και έλατε να φτιάξουμε την καλύτερη απόψινή παρέα σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα έχω ετοιμάσει μια διαδρομή γεμάτη ηλεκτρισμό, νοσταλγία, ταξιδιάρικες κιθάρες, αλλά και απρόσμενες συναντήσεις. Φύγαμε αμέσως.

Αυτή ήταν η Temple Trap και το Sweet Disposition, μια αληθινή ένεση θετικής ενέργειας και ελευθερίας. Το ένα φέρνει τ' άλλο και αυτή η διάθεση για απόδραση μας φαίνει κατευθείαν στα δικά μας λιμέρια, στο σωτήριο έτος 2000. Τα ξύλινα σπαθιά κυκλοφορούν το δίσκο «Ένας κύκλος στον αέρα». Ο Παύλος Παυλίδης και η παρέα του πιάνουν αυτή την ίδια ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας τα πάντα και να ταξιδέψουμε. Με τις γνώριμες ατμοσφαιρικές κιθάρες τους και έναν στίχο που έχει χαρακτήσει τις μνήμες όλων μας, μας ζητούν το πιο απλό πράγμα. Πάρε με μαζί σου.

ταξίδινα σπαθιά σε μια από τις πιο αγαπημένες ταξιδιάρικες στιγμές της ελληνικής ροκ δισκογραφίας. Το ένα φαίνει τ' άλλο και πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Φεύγουμε από το ελληνικό 2000 για να ταξιδέψουμε πίσω στα 1992 και να διασχίσουμε τον Ατλαντικό και να προσγειωθούμε στον Καναδά. Εκεί συναντάμε ένα συγκρότημα θρύλο στη χώρα του, τους Tragically Hip. Μέσα από το αριστουργηματικό άλμπουμ τους Fully Completely ξεπηδάει το κομμάτι Lionist. Με την χαρακτηριστική γεμάτη πάθος ερμηνεία του αξέχαστου Gordon Downie και τις κοφτερές 90's κιθάρες, το κομμάτι αποτυπώνει απόλυτα τον ακατέργαστο ηλεκτρισμό της εποχής. Ακούμε τους Tragically Hip και το Lionist.

καναδικό εναλλακτικό ροκ στα καλύτερά του από τους Tragically Hip. Τώρα θα χαμηλώσουμε τους ρυθμούς. Αναβούμε ένα νοερό τσιγάρο και αφήνουμε πίσω την ένταση. Χαμηλώνουμε τα φώτα στο στούντιο του Radio Bird και ταξιδεύουμε στα 1989. Ο Chris Isaak κυκλοφορεί το άλμπουμ του Heart-Shaped World, το άλμπουμ που περιείχε το θρυλικό Wicked Game. Μέσα σε αυτό το δίσκο κρύβεται μια μελαγχολική κινηματογραφική μπαλάντα με μια ακαταμάχητη vintage αύρα. Με την αισθησιακή φωνή του Isaak και την υποβλητική κιθάρα του James Calvin Whisley, κοιτάμε το βραδινό ουρανό. Ακούμε το Blue Spanish Sky.

Ήταν ο Chris Isaac και το Blue Spanish Sky, ένα κομμάτι που μοιάζει βγαλμένο από ασπρόμαυρη ταινία νουάρ. Παραμένουμε στο σωτήριο έτος 1989 που ακούσαμε το τραγούδι του Chris Isaac, αλλά αλλάζουμε σκηνικό. Πηγαίνουμε σε έναν άλλο τεράστιο της αμερικάνικης μουσικής σκηνής, τον Tom Petty. Εκείνη τη χρονιά κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το εμβληματικό Full Moon Fever, σε παραγωγή του Jeff Lynne. Μέσα από εκεί, το A Face in a Crowd είναι μια γλυκόπικρη, βαθιά ανθρώπινη μπαλάντα για το πώς ένας άγνωστος μπορεί ξαφνικά να γίνει τα πάντα για εμάς. Ή και το αντίστροφο. Τον Petty, στα ηχεία του Radio Bird και της εκπομπής, το ένα φαίνει τ' άλλο.

ήταν ο Tom Petty με το A Face in a Crown, μία από τις πιο διακριτικές αλλά συγκινητικές στιγμές της καριέρας του. Κάπου εδώ θα ήθελα να πω κάτι, όχι με απολογητικό χαρακτήρα, αλλά σαν ενημέρωση. Θέλω να πω ότι όλοι εσείς που ακούτε την εκπομπή μου, το ένα φέρνει το άλλο, ξέρετε ότι κάθε εκπομπή είναι διαφορετική από την άλλη και διαφέρει ως προς τις μουσικές, τα είδη των μουσικών, τις εκφάσεις της και ξέρουν επίσης ότι όλες οι μουσικές είναι πάντα rock. Οι μουσικές μου σε κάθε εκπομπή εξαρτώνται από το τι θα μου γαργαλίσει το αυτί, εξαρτώνται από τη διάθεσή μου, την επιθυμία μου να μοιραστώ μαζί σας τραγούδια και μουσικές, καινούργιες ή παλιές, ξεχασμένες και που βρήκα ή θυμήθηκα και που αξίζουν να ακούσουμε παρέα με γνώμονα να περάσουμε καλά για μια ώρα μαζί. Ποτέ μια εκπομπή δεν θα είναι ίδια με αυτήν που θα ακολουθήσει. Όλα αυτά είναι για τους νέους ακροατές της εκπομπής που έτυχε να ακούσουν αυτήν την εκπομπή ή που θα θελήσουν αργότερα να ακούσουν πάλι εμένα, ναι. Που είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με το ένα φέρνει το άλλο. Και ακόμη κάτι. Μερικές φορές η μουσική είναι σαν μια συζήτηση. Ένα θέμα ξεκινά, μια απάντηση έρχεται και όλα ενώνονται με μια μοναδική ροή. Συνεχίζουμε το ένα να φέρνει το άλλο και από την γλυκιά απομόνωση του Tom Petty περνάμε σε μια άλλη εντελώς ιδιοφυή και καυστική μορφή της βρετανικής σκηνής. Πάμε στα 2017 για να συναντήσουμε τον Morrissey. Μέσα από το άλμπουμ του Low in High School, ο πρώην frontman των Smiths αποφασίζει να αποτραβηχτεί από την τρέλα των ειδήσεων, της πολιτικής και της καθημερινότητας, επιλέγοντας απλώς να μείνει στο κρεβάτι του. Με έναν εθιστικό synth-pop ρυθμό και το χαρακτηριστικό του χιούμορ μας τραγουδά «Spend the day in bed».

Morrissey και Spend the Day in Bed, ένα ύμνος στην εποχή από την τοξικότητα της επικαιρότητας. Και από την ειρωνική διάθεση του Morrissey πάμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα φωτεινά και εμβληματικά συγκροτήματα των 90s. Μεταφερόμαστε στα 1992. Οι REM κυκλοφορούν το μνημειώδες άλμπουμ Automatic for the People και μέσα σε αυτό κρύβουν ένα φόρο τιμής στον εκεντρικό κωμικό Andy Kaufman, το Man on the Moon, με το πασίγνωστο Yeah, yeah, yeah, yeah στο ρεφρέν. Είναι ένα τραγούδι που καταφέρνει πάντα να σου φτιάχνει τη διάθεση και να σε κάνει να σιγοτραγουδάς. Ακούμε REM.

Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Επιμέλεια παρουσίαση Ανέστης Χατζιαντωνίου. Ακούσαμε τους REM και το Man of the Moon, ένας αληθινός ραδιοφωνικός ύμνος που δεν παλιώνει ποτέ. Και τώρα πατάμε γκάζι. Αφήνουμε το εναλλακτικό 90s rock και βάζουμε φωτιά στα ηχεία με μία από τις πιο επιδραστικές punk garage bands της ιστορίας. Ταξιδεύουμε στα 1979. Οι θρυλικοί Clash κυκλοφορούν το διπλό αριστούργημα London Calling. Μέσα εκεί διασκευάζουν το ροκαμπίλι διαμάντι του Vince Taylor από τα 1959. Το εμφυσούν ατόφιο, αδίστακτο garage τσαμπουκά και δημιουργούν ένα δυναμίτι. Βάλτε ζώνες. The Clash και Brand New Cadillac.

Καταιγιστική η κλάση με το brand new Cadillac. Το ένα φέρνει τ' άλλο και από την ατόφια punk ενέργεια των κλάς κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών και βυθιζόμαστε στο σκοτεινό, ατμοσφαιρικό και ρομαντικό κόσμο του gothic rock. Μεταφερόμαστε στα 1989. Ο θρυλικός τραγουδιστής των Bauhaus, ο Peter Murphy, κυκλοφορεί το σπουδαιό album Deep. Η πρώτη εκδοχή του A Strange Kind of Love κτισμένη πάνω σε ακουστικές κιθάρες, υπνοτικά πλήκτρα και τη βαθιά καθηλωτική φωνή του Murphy είναι ένα ύμνο στον ενηγματικό αλόκοτο έρωτα. Ακούμε τον Peter Murphy και το κομμάτι A Strange Kind of Love.

strange kind of feeling swims through your eyes.

Ήταν ο Peter Murphy και το A Strange Kind of Love, μια σκοτεινή μαγευτική στιγμή από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτή η έννοια του παράξενου στη μουσική μας επιστρέφει κατευθείαν στην εγχώρια σκηνή. Πάμε στα 1997, εκεί που τα ξύλινα σπαθιά κυκλοφορούν το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή». Ο Παύλος Παυλίδης, με τη χαρακτηριστική ποιητική του γραφή, συνθέτει μια ηλεκτρισμένη, βροχερή ατμόσφαιρα που κουμπώνει απόλυτα με την σκοτεινή άβρα που ακούσαμε μόλις. Στα ηχεία μας, τα ξύλινα σπαθιά, με το τραγούδι «Ένα παράξενο τραγούδι».

Ακούσαμε τα ξύλινα σπαθιά και το κομμάτι τους με τον τίτλο «Ένα παράξενο τραγούδι» από τα 1997. Το ένα φέρνει τ' άλλο και πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Και συνεχίζουμε πίσω από αυτή τη μελαγχολική Θεσσαλονίκη των 90's για να ταξιδέψουμε στο παγωμένο αλλά βαθιά συναισθηματικό βορρά της Ευρώπης. Πηγαίνουμε στην Νορβηγία του 2002 για να συναντήσουμε τους σπουδαίους Μαντουγκάντα. Μέσα από το άλμπουμ τους Grit, το κομμάτι Bloodsuit Adult Commitment αποκαλύπτει όλο το βαρύ σκοτεινό blues rock μεγαλείο της μπάντας, με την χαρακτηριστική βαθιά δωρική φωνή του Sivert Hoyem, η οποία δεσπόζει σε αυτό. Μαντουγκάντα στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Απίστευτο, βαρύ γκρουβ από τους Μαντρουγκάντα. Και από το σκοτεινό ήχο των Νορβηγών περνάμε στην νοσταλγία της περιοδίας, της απόστασης και της προσμονής. Πάμε στα 2005, όπου οι Three Doors Down κυκλοφορούν το άλμπουμ 70 Days και συνεργάζονται με έναν αληθινό γίγαντα του αμερικάνικου ροκ, τον Bob Seger. Το Landing in London είναι μια πανέμορφη μελωδική μπαλάντα για τη μοναξιά των ταξιδιών και τη λαχτάρα να επιστρέψει στους ανθρώπους που αγαπάς. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα σε αυτό υπάρχει chat σε πραγματικό χρόνο που άρχισε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε τους Three Doors Down μαζί με τον Bob Seger στο Landing in London. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Three Doors Down και Bob Seger στο London in London, μια υπέροχη συνεργασία γεμάτη συνέστημα. Το ένα φέρνει τ' άλλο και για το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής έχω μια πολύ ιδιαίτερη συνάντηση που γεφυρώνει αυτόν ακριβώς τον αμερικάνικο post Grand Tsicho με τη δική μας δισκογραφία. Το 2002 οι Three Doors Down έγραψαν το πασίγνωστο When I'm Gone. 5 χρόνια μετά, το 2007, ένας νέος Έλληνας τραγουδοποιός, ο Νίκος Μίχας, μέσα από το άλμπουμ του «Τρέχει τίποτα», παίρνει αυτό το κομμάτι, του προσαρμόζει ελληνικούς στίχους και μας παρουσιάζει την επίσημη ελληνική διασκευή του. Ένα δυναμικό φινάλε που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως η μουσική δεν έχει σύνορα. Αυτό ακριβώς που κάνει και το ένα φέρνει τ' άλλο. Ο Νίκος Μίχας λοιπόν με το «Όταν μένω» θα κλείσει τη σημερινή μας εκπομπή.

Και με τον Νίκο Μίχα να κλείνει τη μουσική μας αλυσίδα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την πρώτη της σεζόν, που εύχομαι για όλους τους παραγωγούς του Radio Bird να έχουμε μια καλή σεζόν όπως και η προηγούμενη. Είδαμε ακόμη για ακόμη ένα απόγευμα πώς το ένα φαίνει τ' άλλο μέσα στο χρόνο, τις διασκευές και τις αναμνήσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μου και μου κάνετε παρέα και μοιραστικά με τις μουσικές μαζί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα, εκτός και αν είναι Τετάρτη, εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Το ένα θα φέρνει το άλλο. Στο μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε και να ακούτε πάντα καλή μουσική. Καλό βράδυ σε όλους και καλή αντάμωση. Γεια σας!

0: τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Μπράβο στα παιδιά μου! Ακρογιαλιές, όνειρευτές, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Τα εχθροτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, 14 Σεπτέμβρη σήμερα, Δευτέρα, γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα και το δικό μου το μικρό το αγόρι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, με ωραίες μουσικούλες. Όσες και όσοι μπείτε στην παρέα, πιστεύω να περάσετε και καλά.

Ξεκίνησα με τη Ζάζ, η οποία μέσα σε περίπου 3 λεπτά μας έκανε ένα μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Τραγούδι του 13, τραγούδι του 11 το επόμενο. Εδώ έχουμε την Ιμανή, Γαλλίδα και αυτή τραγουδίστρια, αγαπημένη. Το τραγούδι είναι από το πρώτο της δίσκο και λέγεται Pray for Help.

Σκηνή σαπούνι για δισκάκια ζωντανά από το Βραγάτι θα είναι σκρεμασμένο στις μουσικές επιλογές και αν θέλετε να επικοινωνήσετε υπάρχει ένα live chat στην βασική, την επίσημη σελίδα του στάθμου, το www.radio.gr. Πάμε να ακούσουμε τη Lily Allen από το 2006 όταν είχε βγάλει το πρώτο της δίσκο εκεί υπήρχε το Smile. Ένα τραγούδι που φαίνεται μεν χαλαρό αλλά στους στίχους μιλάει για εκδίκηση προς έναν πρώην σύντροφό της.

Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο debut album του 2017, όταν γνωρίσαμε τον Rag & Bone Man. Ήταν εκείνος ο δίσκος που λεγόταν Human. Από εκεί θα ακούσουμε το Be The Man.

Σας έχω κι άλλο δίσκο ντεμπούτο. Το Diamond Life της Άντε κυκλοφόρησε 1984 εκεί. Μεταξύ των άλλων πολύ ωραίων τραγουδίων υπήρχε και το Hang On To Your Love που παίζει τόμπα τώρα. Ένα άλμπουμ που έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία και έμεινε παραμία 100 εβδομάδες στο chart της Αγγλίας.

Ωραίες μουσκούλες για το πρώτο βράδυ της νέας εβδομάδας. Μια εβδομάδα που έχει άστατο καιρό, να μας θυμίσει λίγο την φθινόπωρο. Λίγο, όχι πολύ όμως, έτσι. Για να κάνουμε μερικά μπανάκια ακόμα. Πάμε να ακούσουμε Μοτσίμπα από το 2000, όταν έβγαλαν και το εκπληκτικό άλμπουμ τους, το Fragments of Freedom.

Και εδώ έχουμε τον Poolside, δηλαδή τον Jeffrey Paradise και την παρέα του. Το τραγούδι έχει μια ζωή 6 ετών, το 2020 κυκλοφόρησε σαν single, είναι το Getting There From Here.

Και περνάμε στον Γκίσμο Βαρίγιας, ισπανοβάσκο μουσικό και τραγουδοποιό. Το τραγούδι είναι και αυτό του 2020 από το τρίτο άλμπουμ του καλλιτέχνη, που ανακατεύει πολλά μουσικά είδη και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Στο μεταξύ έχω ανοίξει το παράθυρο να μπει λίγο δροσιά και έρχεται μυρωδιά βροχής. Δεν ξέρω αν βρέχει εδώ κοντά, κάπου πρέπει να βρέχει και είναι τόσο αναζωογονητική αυτή η μυρωδιά. Γι' αυτό λατρεύει πολύ κόσμο στο φθινόπωρο, μεταξύ των οποίων και εγώ. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε τον αδερφό της Billie Eilish, τον Φινέας. Το τραγούδι είναι από το πρώτο του Extended Play που βγήκε το 19. Λέγεται το κομμάτι Let's Fall in Love for the Night. Σαν προτροπή μου αρέσει.

Στο μεταξύ πρέπει να ψυχαλίζει έξω. Ακούω κάτι σαν τον ήχο της σταγόνας που πέφτει στο έδαφος. Η μυρωδιά, είπαμε, είναι αναζωογονητική, πολύ ωραία, ό,τι πρέπει. Ελπίζω να έχουμε ένα δροσερό βράδυ. Πάμε να ακούσουμε την Κριστίν και, τις Queens. Αυτό είναι το project της Eloise Latissier, μιας Γαλλίδας δημιουργού. Η σύνθεση μας έρχεται από το 2018.

Φεύγουμε από Γαλλία, θα πάμε στην βροχερή Σκωτία να ακούσουμε την Bo Anderson. Το τραγούδι λέγεται Island. Παρόλο που ο τίτλος σε πάει σε νησί, είναι ένα τραγούδι χωρισμού και διάθεσης αυτονόμησης. Είναι η κυκλοφορία του 2020. Η Anderson, πριν ασχοληθεί με τη μουσική, διαβάζω ότι ασχολιόταν σοβαρά με το τραμπολίνο, ώσπου ένας τραυματισμός στα 13 της την ανάγκασε να καταλήψει τον αθλητισμό.

Οι επιστροφές στο σταθμό συνεχίζονται ήδη. Ο Ταξί Καραμάνης έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και θα είναι και αυτή τη Δευτέρα μαζί σας, μόλις ολοκληρωθεί η δικιά μου εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο, τον Mark Almond. Ένα τραγούδι που είναι διασκευή, το είχε αποτυχογραφήσει η Dusty Springfield το 1968. Το ξαναείπε ο Almond, το 7. I close my eyes and count to 10.

Αυτό που δεν είπα στην αναγγελία του τραγουδίου είναι ότι τα γυναικεία φωνητικά είναι της Σάρας Κράκνελ, της τραγουδίστριας των Σεντετιέν. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι του Ρόμπι Γουίλιαμς από το Sing When You Are Winning, το τρίτο σιγκλάκι εκείνο το δίσκο που είχε βγει το 2000 και έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στην Βρετανία.

Ένα τραγούδι που σαφώς έχει στοιχεία από το Will Survive, άλλωστε το έχει παραδεχτεί ο Ρόμπι Williams ότι εκείνη την περίοδο ακούταν πάρα πολύ το Will Survive και τον επηρέασε στη δημιουργία του τραγουδιού που έπαιξε. Να ακούσουμε το Will Survive, αλλά όπως το είπαν, η Cake

10 λεπτά πριν τις 10 τα ξεκαραμάνες σε λιγάκι. Στο μεταξύ ακούμε Σάρλοτ Σάρα Λόρενς, μια τραγουδίστρια που είναι 26 ετών και η οποία έγινε γνωστή μες στο διαδικτύο, αφού είχε διασκευάσει με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το You're the One That I Want από το Grease. Εδώ την ακούμε σε ένα άλλο τραγούδι που ακούταν σε ένα φιλμ, το Birds of Prey, το κομμάτι λέγεται Jokes on You.

Και κάπου εδώ, με ένα τελευταίο κομμάτι, σας αποχαιρετώ για σήμερα. Ακούω και τη βροχή που έχει πιάσει στο μεταξύ. Θα την απολαύσω ακούγοντας και εγώ Radio Bird σε λίγο, τις επιλογές του Τάκη. Καλό βράδυ, θα τα πούμε μαζί την Τετάρτη στις 9. Γεια χαρά.

Βάρεσε λοιπόν ο συναγερμός και είμαστε εδώ όπως κάθε Δευτέρα με τη μουσική τάξη να σας κρατήσω συντροφιά με τραγούδια. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Rock Συνάντηση Κιάτου, μια εκδήλωση που γίνεται περίπου 20 χρόνια εδώ στο Κιάτο. Διότι οι κρατούντες ξέρουν πολύ καλά ότι η διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ ωραία όταν ακολουθούν αυτό το πανάρχιο ρητό άρτων και θέαμα. Ας μην μιλήσουμε για τον άρτων, ας πιάσουμε για το θέαμα. Πολλές εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα τα καλοκαίρια. Εκδηλώσεις όπου ο κόσμος πάει και ξεχνάει τα προβλήματά του. Μόνο σε μία συνάντηση, σε μία εκδήλωση στη Rock Συνάντηση του Κιάτου, ο κόσμος πήγαινε και θυμόταν τα προβλήματά του, αλλά τα θυμότανε με πολύ ροκ τρόπο. Και αυτόν τον τρόπο μόνο ένας τον ήξερε καλύτερα από όλους, ο Κώστας Καραμπέτσος. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Και την αρχή μας έκαναν οι Πανκ του Ρωμάνα, ένα συγκρότημα πανκ από την Αθήνα που είχε έρθει πάμπολες φορές στη Rock Συνάντηση Κιάτου και είχε παίξει. Θα την ακούσουμε και πάλι.

Ο Κώστας ο Καραμπέτσος λοιπόν γεννήθηκε στο Βασιλικό, ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερος από μένα και είναι ένας από τους, όχι είναι, είναι ο ένας και μοναδικός που δημιούργησε τη ροκ συνάντηση κιά του. Ελάχιστοι τον βοηθούσαν σε αυτό, είχε όμως την επιμέλεια από το Α μέχρι το Ω αυτής της συναυλίας, της τριήμερης συναυλίας που γινόντουσαν σε διάφορα σημεία του Κιάτου και μάλιστα με πολύ πόλεμο από κάποιους. Ξεκίνησε από το μεράκι του για πάρα πολύ καιρό και αποτελούσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για την ελλακτική και ροκ μουσική σκηνή της περιοχής, όχι μόνο του Κιάτου, όχι μόνο της Κορινθίας, όχι μόνο της Πελοποννήσου, αλλά και περισσότερη περιοχή. Πολλά συγκροτήματα και μεγάλα συγκροτήματα ερχόντουσαν από Αθήνα και από άλλες περιοχές και βοηθούσαν τα μικρότερα σε μουσικά γκρουπ που υπήρχαν εδώ στο Κιάτο. Στην παρέα μας έρχονται οι Aqua Barons.

Και ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα λίγο από την αρχή. Εκεί στη δεκαετία του 80-81 νομίζω, 82, έγινε ένας σεισμός εδώ στην Κορινθία και ο στρατός έφερε κάποιες σκηνές που έβαλε κάπου για να μπορέσουν να ζήσουν όσοι είχαν πέσει στα σπίτια τους. Στο χωριό δεν είχαν πέσει σπίτια, άρα δεν χρειάστηκε να μείνει κανένα στις σκηνές, όμως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Κώστα τον Καραμπέτσο να πάρει τον πειρατικό τότε σταθμό, το μουσικό μπαξέ, να το μεταφέρει σε μία από τις σκηνές, όπου εμείς αντί να μαζευόμαστε στις πλατείες πηγαίναμε εκεί και είχαμε τα πρώτα ακούσματα με το κλασικό rock. Scorpions, Led Zeppelin και όλα αυτά τα συγκροτήματα ακούσαμε για πρώτη φορά εκεί, σε εκείνη τη σκηνή. Έτσι μας γεννήθηκε η μεγάλη αγάπη για το rock, στους περισσότερους τουλάχιστον. Μερικές φορές μάλιστα μας άφηνε να κάνουμε και λίγο πρόγραμμα. Αυτή ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με τον Κώστα. Μετά ακολούθησαν και άλλοι στιγμές σταθμοί μεταξύ μας. Το συγκρότημα που ακούσαμε ήταν η Aqua Baron, σε ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λέχιο από το 2010. Τώρα έρχονται οι Blue Balls.

Τούτες εδώ οι Μπλε Μπαλίτσες είναι ένα συγκρότημα από την Αθήνα. Παίζει rock, funk, reggae και ska. Και νομίζω ότι και ο στίχος είναι πολύ δυνατός σε αυτό το συγκρότημα. Με τον Κώστα λοιπόν συναντηθήκαμε ξανά όταν δημιούργησε μια ποδοσφαιρική ομάδα στο Βασιλικό, εκεί στο χωριό μας, μόνο με παιδιά από το χωριό, γιατί η ομάδα που υπήρχε μόνο ξένους είχε από το χωριό, ήταν πολύ ελάχιστη. Ήθελε να δώσει ένα πολύ πολύ τοπικό χαρακτήρα και αυτή η ομάδα έζησε και πάρα πολλά χρόνια. Έπαιξα και εγώ λίγο μέχρι που έφυγα φοιτητής. Όμως συνέχεια βρισκόμαστε με τον Κώστα και να ξέρετε το γεγονός ότι βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο και κάνω εκπομπή εδώ και 3-4 χρόνια σε αυτό το σταθμό, το φίλο στον Κώστα, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Θανάση και έτσι μπόρεσα να κάνω κι εγώ πράξη την αγάπη μου για τη μουσική και για τα ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι λέτε να ακούσουμε όμως άλλο ένα τραγούδι των Blue Balls? Γιατί ροκ δεν είναι μόνο ηλεκτρική κιθάρα,

0: παλίτη.
1: Μην νομίζετε ότι αυτά τα τραγούδια που ακούτε από τα μπουζούκια ότι ήταν εκολιλία. Το μπουζούκι ήταν υποδίωξη. Τα δύσκολα τα χρόνια, άμα σε βλέπανε με μπουζούκι, σε πήγαιναν στην αστυνομία. Για εξακρίβωση, ποιος είσαι, που πας, τι το θέλεις αυτό το όργανο. Εγώ που το αγάπησα τόσο πολύ, ούτε τη μάνα μου δεν αγάπησα τόσο. Όσο έχω κοιμηθεί νύχτες ολόκληρες με τον μπουζούκι αγκαλιά, αυτό μου έδωσε τα πάντα. Τα πάντα, τα αγαπάω. Αγαπάω είναι

0: ξένανε και ας με λένε αλήθη.
1: Η Βελένα του δίσκου πήδηξε λίγο και μας άφησε ένα τραγούδι, γι' αυτό θα γυρίσουμε πίσω να το ακούσουμε. Η Πανς Ρουμάνα μας τραγουδάνε ένα ποίημα, έτσι θα το πω εγώ, του Σιδρόπουλου. Ροκ εν ρολ στο κρεβάτι.

Η συνάντηση, η rock συνάντηση του Κιάτου δημιουργήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε νέα τοπικά συγκροτήματα εδώ της Κορινθίας να ανέβουν στη σκηνή, να εκφραστούν και να μοιραστούν τη μουσική τους. Δίπλα όμως σε αυτά τα αριστεχνικά και πρωτοεμφανιζόμενα σχήματα, το φεστιβάλ φιλοξενούσε πάντοτε μεγάλα και ιστορικά ονόματα της ελληνικής rock σκηνής. Είναι κάτι σαν τις μεταγραφές των ξένων μεγάλων παιχτών στο ποδόσφαιρο, όπου έρχονται να διδάξουν με τον τρόπο τους στους πιο νέους το ποδόσφαιρο. Ένα τέτοιο μεγάλο συγκρότημα, το οποίο έκανε όχι μία αλλά αρκετές φορές την εμφάνισή του στη rock συνάντηση, ήταν η Magic the Spell.

Η ροκ συνάντησικιά του είχε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και είχε έναν όρο ότι πάντοτε ήταν χωρίς εισιτήριο. Είχε ελεύθερη είσοδο για όλους. Όπως και τα συγκροτήματα δεν αμοιβόντουσαν που ερχόντουσαν να παίξουν, αλλά τους δινόταν η ευκαιρία να γίνουν γνωστά. Βέβαια, οι Magic the Spell δεν χρειαζόντουσαν και ιδιαίτερη φροντίδα για να γίνουν γνωστοί, ε.

Το Δεκέμβρη λοιπόν του 25 ο Κώστας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 χρονών, αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη στη μουσική σκηνή της περιοχής και όχι μόνο. Η ροκ συνάντηση έγινε ξανά το καλοκαίρι και με μεγάλο κόπο της γυναίκας του, της Ίσης και των φίλων της, η οποία ροκ συνάντηση θα φέρνει από εδώ και πέρα το όνομά του. Ευχή και ευθύνη όλων μας είναι αυτή η ροκ συνάντηση να συνεχίσει την ζωή της και το έργο της.

Να πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούστηκαν και θα ακουστούν στη συνέχεια είναι τραγούδια που ακούστηκαν στη Rock Συνάντηση του 2026, τη 17η Rock Συνάντηση.

Στη σκηνή του Ροκ συνάντησης ανέβηκε και ο Δημήτρης Φραγκούλης, ένας άνθρωπος που ξέρουν τη μουσική όσο λίγη μια και ασχολείται με αυτήν από τα 6 του χρόνια. Ομολογώ ότι δεν τον ήξερα, τον είδα πρώτη φορά στη συναυλία και τον έψαξα, είναι ένα αξιολογότατος τραγουδοποιός και τραγουδιστής.

όμορφο τα χρόνια, σαν αυτό το στερνό μου τραγούδι να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα μου και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα μου και από τη στάχτη να βγει ένα λουλούδι. Να επιτεθώ στην ψυχή και στο σώμα μου.

Φίλοι και φίλες, ακούτε από το Κιάτο, το βροχερό Κιάτο, την εκπομπή Μουσική Τάξη με εμένα, τον Τάκη τον Καραμάνη στο μικρόφωνα. Η εκπομπή μεταδίδεται από τον καλύτερο ιντερνετικό σταθμό εδώ, το www.radiobert.gr, που βρίσκεστε κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ και σε επανάληψη το Σάββατο 11 με 12 το πρωί.

Προχωρώντας προς το τέλος της εκπομπή, θέλω να αφιερώσω δύο τραγούδια στον Κώστο, αν και είμαι σίγουρος ότι εκεί που είναι έχει κάνει τους αγγέλους και τους διαβόλους να παίρνουν τις κιθάρες και τα drums και να σολάρουν. Δύο τραγούδια λοιπόν για το τέλος. Το ένα είναι από τους Punks Romana, παρότι τους ακούσαμε, είναι ένα συγκρότημα που το αγαπούσε πολύ. Και τελευταίο τραγούδι θα είναι από τον Frank Zappa, τη μεγάλη του αγάπη. Και με αυτά τα δύο τραγούδια σας αφήνω και θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.